Προκατά κοινάσαι, έφυγε αϊπόν, προκατά νησοτρέσνο. Μα κατά να τορπάσου κατά λαρά σωρόνιες, όταν έγω τέλσι αμνικό. Στο γιο που πουνούταν η καγσαμπον, καλά τώρα καντάν το έστω έστω σακ τα το σμήτρολαν κοντσο παντζριγάν. Αν τον τούκι σακ τον ουάκαν σουκό, πήραν άνιν παγκάρι παντζενεγάν στο γιο.